98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Στο Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ευρώπη σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα αυταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
4: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο? Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Cita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας, σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Joy FM.

0: Φίλια, στα 9 περίπου λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Good morning, beautiful people. How you doing? Τι γίνεται, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα, μα όλα να βαίνουν καλώς. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Το ημερολόγιο δείχνει 7 Ιουλίου. Σε λίγο θα δούμε τα της ημέρας. Υπενθυμίζω ότι είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες γίγαπιτ ταχύτητες Wi-Fi και με δωρεάν εγκατάσταση, τότε η λύση είναι Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy.
1: Choice FM 104.3, The Sound of Summer. Choice FM.

Το Model και Another Love στο remix. Προηγουμένως ακούσαμε Revo vs Armin Van Buuren featuring Sharon and Adele, In and Out of Love. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ ωραίος συνδυασμός των τραγουδιών και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πού να δείτε τώρα και το Zeno Clock, καθώς ήρθε η ώρα για Agitation. Αφού πρώτα χαιρετήσω τη Θάλια, καλή επιτυχία, good luck, ό,τι καλύτερο, έχετε όλη μου τη θετική ενέργεια. Good morning Georgian, how are you doing? Να χαιρετήσω τη Στάλο που χθες δήλωσε απουσία και γι' αυτό ο κόσμος γκρεμίστηκε. Καλημερούδια στη Βαλάντο, την Ευρυδίκη και τον Παναγιώτη. Γεια σου Ειρήνη μου, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Δώστε ένταση, γιατί αυτό θα σας βάλει στο σωστό δρόμο. Zen O'Clock. Υπάρχουν μέρες που δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια. Μόνο μια στιγμή να σταματήσεις, να ακουμπήσεις λίγο μέσα σου, να καταλάβεις ότι κουράστηκες. Και δεν πειράζει. Δεν πειράζει που δεν έχεις πάντα την ίδια δύναμη. Δεν πειράζει που κάποια πρωινά ξεκινούν πιο βαριά. Δεν πειράζει που μερικές φορές χαμογελάς ενώ μέσα σου κάτι προσπαθεί ακόμα να βρει χώρο να αναπνεύσει. Πάρε μια ανάσα, όχι για να γίνεις αμέσως καλά, όχι για να εξαφανιστούν όλα, αλλά για να πεις σιωπηλά στον εαυτό σου, σε ακούω. Γιατί πολλές φορές αυτό μας λείπει. Όχι μια λύση, όχι μια μεγάλη απάντηση, απλώς κάποιος να μας ακούσει χωρίς να μας πιέσει. Και σήμερα αυτός ο κάποιος μπορεί να είσαι εσύ. Άκου λίγο την κούρασή σου, άκου το άγχος σου, άκου αυτό που δεν ήθελες. Δηλαδή αυτό που δεν είπες σε κανένα. Όχι για να βυθιστείς σε αυτό, αλλά για να μην χρειάζεται άλλο να το κουβαλάς σαν να μην υπάρχει. Πάρε άλλη μια ανάσα και άφησε τη μέρα να ξεκινήσει χωρίς να απαιτεί από εσένα να είσαι ατσαλάκωτος. Μπορείς να προχωρήσεις και λίγο σπασμένος. Μπορείς να χαμογελάσεις και με το βάρος μέσα σου. Μπορείς να είσαι ευγενικός με τους άλλους χωρίς να ξεχάσεις να είσαι ευγενικός και με σένα. Δεν χρειάζεται σήμερα να τα καταφέρεις όλα. Χρειάζεται μόνο να μην χαθείς από τον εαυτό σου. Και αν όλα γύρω σου τρέχουν, εσύ κράτα μια μικρή γωνία ησυχίας μέσα σου. Μια γωνία που να λέει είμαι εδώ, αντέχω. Και σιγά σιγά θα βρω τον τρόπο. Zen O'Clock στον Choice FM.

Bruno Mars και Marry You εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο One and Only από Family Theo. Thank you so much, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στα 97 710 710. Πάμε να δούμε τα της ημέρας. Σήμερα 7 Ιουλίου. Χαίρομαι πάντως που σας άρεσε το Anditation. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Να ρωτήσω, είναι μία η γιορτή του Κυριάκου? Για να ξέρω αν θα ευχηθώ στον αδελφό μου. Και sorry που το λέω έτσι, αλλά γενικά έχω θέμα με τις ονομαστικές γιορτές. Θυμάμαι μόνο του Αποστόλου Ανδρέα που είναι η δική μου. Σήμερα είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Και ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Παρακάτω, το 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. Το 28, έτσι. Το 1974 τώρα η Δυτική Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρτ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, βλέπε drummer των Beatles. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1890 ο Ανρί Νεσλέ. Μπορείτε να καταλάβετε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Και τέλος, σαν σήμερα επεβίωσε το 30 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για την διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεων του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, όλος αυτός που έφτιαξε τον detective Sherlock Holmes. On this day. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε Jonas Blue and Maliv, Edge of Desire. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε τον γρίφο της ημέρας.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Packs by Hits Only, μόνο εδώ στο Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη Sita, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα με τη Sita Vision έχετε και TV App και δωρεάν TV Box. Όταν, όπου μάλλον, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online, γι' αυτό μπείτε τώρα, ή να το αποκτήσετε από κάποιο κατάστημα Sita. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy /TV App. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρο μου, για τις πληροφορίες. Να ευχαριστήσω και την Κριστίν. Ο Κυριάκος λέει γιορτάζει επίσημα στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Κυριάκου του Αναχωρητή. Μερικοί γιορτάζουν και σήμερα, αλλά είναι για τις Κυριακές, Κούλες, Κική κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα στη Ραμόνα. Ναι, η αλήθεια να λέγεται, επειδή έχουμε group οικογενειακό, και είναι και πολύ ωραίο αυτό το οποίο είναι, για να δείτε λίγο με την τεχνολογία. Τώρα πηγαίνω σε άλλο θέμα, αλλά την τεχνολογία. Το Facebook είναι στις επάλξεις εδώ και 20 χρόνια πόσο. Άρα δεν είναι ακριβώς 20 πόσο, λιγότερο δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, είναι ωραίο αυτό που υπάρχει τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας που να είναι και διαφορετικές ηλικίες και τέτοιο. Δηλαδή έχουμε group το οποίο λέγεται Lovely Family. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς αυτό το group, όχι το ίδιο, ενώ παρόμοιο group, αλλά ναι. Και είναι όλοι μέσα. Και οι γονείς και τα παιδιά και οι γαμπρούες και οι νύφες. Ναι, είναι τέλειο. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και να πάμε στον γρίφο της ημέρας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, για να δούμε ποιοι θα είναι το σημερινό. Ένας άντρας λοιπόν πάει μόνος του στο σινεμά. Στην πιο αστεία σκηνή της ταινίας, ενώ όλη η αίθουσα γελάει, εκείνος βάζει τα κλάματα. Δεν θυμηθήκε κάποιον δικό του, δεν είχε άσχημα νέα και η σκηνή ήταν όντως αστεία. Γιατί έκλαιγε? Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Μόνο γονείς και αδέλφια, λέει η Ραμόνα. Λοιπόν, πάμε ξανά στον γρίφο της ημέρας. Έτσι να το βρείτε, παιδιά, σε καμία περίπτωση, αλλά okay. Έτσι, κουβέντα να γίνεται. Ένας άντρας πάει μόνος του σινεμά. Στην πιο αστεία σκηνή της ταινίας, ενώ όλη η αίθουσα γελάει, εκείνος βάζει τα κλάματα. Δεν θυμήθηκε κάποιον δικό του, δεν είχε άσχημα νέα και η σκηνή ήταν όντως αστεία. Γιατί έκλαιγε? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

BTS και Swim, προηγουμένως ακούσαμε Major Lazer, featuring Justin Bieber and Mo, Cold Water, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. Στα 13 λεπτά πριν από τις 8, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας στον γρίφο της ημέρας, τον οποίο και πρέπει να επαναλάβω. Ένας άντρας πάει μόνος του σινεμά, στην πιο αστεία σκηνή της ταινίας, ενώ όλη η αίθουσα γελάει, εκείνος βάζει τα κλάματα. Δεν θυμήθηκε κάποιον δικό του, δεν είχε άσχημα νέα και η σκηνή ήταν όντως αστεία. Γιατί έκλαιγε? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Η Νάταλη με έναν περίεργο τρόπο είναι κοντά. Morning. Αντρί μου, δεν του έπεσαν τα popcorn, ούτε το πρώτο που λες είναι, αλλά είσαι λίγο κοντά με το πρώτο, δηλαδή με κάποιο τρόπο. Καλημέρα στο Στυλιανό και τον Κωνσταντίνο. Μπήκε στη λάθος ταινία, λέει ο Φώτης. No. Ή το άλλο που λες πάλι είναι κοντά, αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω, γιατί είναι άλλη η αιτία. Καλημέρα, η ταινία ήταν η βιογραφία του, λέει η Ελένη. Ωραία, έξυπνα το σκέφτηκες. Αλλά δεν είναι αυτό. Good morning, how you doing, Σοχίλα? Καλημέρα, he just broke up, divorced, or his date stood him up. Θα μπορούσε, καλές απαντήσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Η Μάρο από την άλλη λέει, νομίζω επειδή ήταν πολύ αστεία έκλαιγε από το πολύ γέλιο. No. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710.

0: Τα 10 για να δούμε ποιο θα το βρείτε. Είναι δύσκολο η αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει το μυαλό σε καμία περίπτωση. Αλλά με κάποιο τρόπο, με εκείνο το οποίο μου στείλατε πολύ και σας είπα, είστε κάπως κοντά. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να μεταδώσω ένα τραγούδι. Δεν του άρεσε η ταινία, λέει η Άντρη. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Για να δούμε. Ανυπομονώ, λέει η Ραμόνα, να ακούσω το τραγούδι VCRG. Ναι. Έχει καιρό που το ξέρω, Ραμόνα μου, αυτό για το τραγούδι. Πιστεύω θα γίνει χαμός, λέει. Ναι, έχω μεγάλη περιέργεια. Στο μεταξύ, κάτι έπαθε τελευταίο η Βύση. Εντός εισαγωγικών έπαθε. Και πηγαίνει συνέχεια σε events ηλεκτρονικής μουσικής. Δηλαδή, έγινε viral εκείνη η στιγμή που είχε πάει στον Άρτζι και δεν ξέρω εάν είναι από σπόντα. Στο μεταξύ, ο Άρτζι έχει βγάλει, για παράδειγμα, για όλους όσοι δεν ασχολούνται με την ηλεκτρονική μουσική, είναι Ελλαδίτης, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα και βγάλει το Άρια. Για παράδειγμα, το ξέρετε το Άρια. Τώρα κάτσε μισό να το βάλω. Απλά για να καταλάβετε την αντίθεση και θα ολοκληρώσω και την κουβέντα. Το Άρια είναι αυτό εδώ. Σωστά, το ξέρουμε το τραγούδι, ναι. Το κομμάτι, κομματάρα. Τέλος πάντων, τώρα εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι πήγε η Βύση σε ένα event του και τα έσπασε και εκεί που πήγε, φαντάζομαι, έγινε και επαφή, υπήρχε από πριν η επαφή, δεν ξέρω. Αλλά ανακοίνωσαν ή τέλος πάντων διέρευσε ότι θα βγάλουν μαζί κομμάτι. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα τη φωνάρα της Βύση σε κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής και απ' την άλλη θα είναι κανονικά ξένο κομμάτι, ας πούμε, όπως βγάζει ο Άρτζι, ή θα έχει ελληνικό στίχο και θα είναι ακόμη πιο wow, γιατί θα είναι ηλεκτρονική ελληνική. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και το άλλο που θέλω να σας πω, ότι είδα ένα βίντεο χθες το βράδυ, τώρα καλή ώρα που το συζητάμε, που ήταν η Βύση στο Solomon. Άλλος σπουδαίος καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής. Άρα ναι. Ως που μεγαλώνουμε ανακαλύφουμε τον εαυτό μας, λέει η Ραμόνα, και εγώ στα 40 μου άρχισα τόσο πολύ. Ναι, είμαι σίγουρος. Όχι, μα να σας πω κάτι, δεν είμαι τον στερεότυπον εγώ. Δεν θα πω, ας πούμε, α, η Βύση είναι, που ούτως ή άλλως δεν είναι και ένα συγκεκριμένο είδος η Βύση. Έχει τραγουδήσει pop, dance, έχει ερμηνεύσει λαϊκά, ζεϊμπέκικα, χασάπικα, έχει πει όλα τα είδη που υπάρχουν στην ελληνική μουσική. Νομίζω το μόνο που δεν έχει κάνει είναι να ραπάρει η ίδια. Μπορεί και να το έχει κάνει. Τέλος πάντων, καταλάβατε το σκεπτικό. Αλλά τώρα αυτό με τον Άρτζι θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Θεωρώ θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί υπάρχει και το υπόβαθρο. Why not? Και άμα, σας λέω, άμα είναι και στα ελληνικά, θα είναι ακόμη πιο wow. Αλλά και το ξένο το θέλω, ας πούμε, για να το ακούμε και εδώ στον Choice. Λοιπόν, για να δούμε, ποιος είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα. Αντιπανάγιωτο, είσαι όμορφος, είσαι πρωτοκάλλη, είσαι ο καλύτερος, DJ, σ' αγαπάω.
0: Στη Λιανέ μου, καιρό έχει να σε ακούσουμε. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και παραμένω πορτοκάλι από ό,τι φαίνεται. Ναι, θα προσπαθήσω να χάσω κιλά για να... για να γίνω, ναι, να γίνω ένα άλλο, ξέρω εγώ, να γίνω μπανάνα. Ναι, Ραμόνα μου, το είχα πει, δεν ξέρω αν το άκουσες τώρα έτσι όπως το συζητούσα. Είναι Ξελάδος ο Άρτζι και το όνομα του είναι Αργύρης, για να καταλάβετε. Και πιο συγκεκριμένα είναι Ροδίτης. Το έψαξε πάρα πολύ η φίλη μου η Ραμόνα, γιατί είναι ενθουσιασμένη με τον συγκεκριμένο. Έχει κόλλημα και με τον Άρμι Βαν Μπιούρεν, αλλά γενικά τους ακούει πάρα πολύ. Λοιπόν, Till the World Ends. Till the World Ends. Ναι, να, εδώ το τραγούδι της Britney Spears. Έχει τόση ώρα προσπαθώ να βρω το τραγούδι. Το εντόπισα. Αυτό είναι για την Family Theo. Είναι η Britney Spears. Έχει καιρό να το ακούσουμε, γιατί ακούμε πιο πολύ τα άλλα της τραγούδια. Είναι το Till the World Ends.

0: Η ώρα είναι 8. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone
1: 25 22 22 10.
2: Τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Mat Racer.
3: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
8: 6:30 με 10.
9: 6:30 με 10.
8: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Let's go. Die Die, Shakira and Burna Boy, το επίσημο anthem του Μουντιάλ 2026. Εδώ στο Choice FM, κάπου στα 8 λεπτά. Σήμερα, thank God it's Tuesday.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε να κάνουμε λίγο βασάλια, λίγο πανικό. Εντάξει, οκ, okay, stop. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι εκείνο το κόνσεπτ που έχουμε σχολιάσει ξανά, το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό. Νομίζω πήγε να γίνει εδώ, δεν έγινε τελικά, που πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο και τα σπάς όλα για να εκτονωθείς. Κάποιοι λένε ότι είναι λειτουργικό, κάποιοι άλλοι λένε ότι, ρε παιδί μου, σου κάνει λίγο πιο βίαιο, αλλά δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Δηλαδή θα κρατήσω το πρώτο. Θεωρώ ότι είναι λειτουργικό. Είναι, άμα πας συνειδητοποιημένος, τότε μπορείς να κάνεις πράξη εκείνο το οποίο έχεις στο μυαλό σου, να τα σπάσεις όλα, να εκτονωθείς και να νιώσεις άλλος άνθρωπος. Και πας σε ένα μέρος ελεγχόμενο, υποτίθεται. Δηλαδή, όπου μπορείς όντως να σπάσεις μια τηλεόραση, να σπάσεις, ξέρω εγώ, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα. Και ανάλογα πληρώνεις το μεταξύ, έτσι είναι στο εξωτερικό. Και ξέρετε τι γίνεται. Θεωρώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει ένα καλό state of mind, τότε δεν ξεφεύγει. Με ποιο σκεπτικό? Πώς είναι οι άνθρωποι, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία σε αυτό, πολλά χρόνια πίσω από τα DEX, έχω χειριστεί πολλούς μεθυσμένους. Υπάρχουν οι μεθυσμένοι που είναι τύψοι, που είναι καλά, ρε παιδί μου, αλλά ενώ σίγουρα δεν είναι το ίδιο όπως είναι χωρίς να έχουν πιει, αλλά είναι διασκεδαστικοί, περνάνε καλά, ελεγχόμενα, δεν θα κάνουν ανοησίες. Και υπάρχουν οι άλλοι που τους βγαίνει με τη μία με το που μεθούν, να είναι βίαιοι, να σου μιλάνε άσχημα, να παρεκτρέπονται και να έχουν και τα αποτελέσματα που ξέρουμε στους δρόμους. Δηλαδή, εκείνο δεν αλλάζει με τίποτα. Είτε είσαι καλά μεθυσμένος, είτε άσχημα μεθυσμένος. Το να είσαι υπό την επίρρεια του αλκοόλ είναι θέμα, πρόβλημα και δεν το επικροτώ σε καμία περίπτωση. Αλλά τι συμβαίνει τώρα εδώ? Όταν έχεις το σωστό state of mind, σε ό,τι και αν κάνεις, όπως και να είσαι, το χειρίζεσαι καλύτερα. Δηλαδή, ακόμη και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να. Κάτι μου ήρθε στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να εμβαθύνω, γιατί θα πήγαινα σε κάτι άλλο. Το οποίο, τέλος πάντων, είναι κάποια παράνομα πράγματα, ας πούμε έτσι. Τα οποία, όσο είναι παράνομα, θα το δώσω στο γενικό, okay? Όσο είναι παράνομα, και δεν μιλάμε για τα πολύ, πολύ σκληρά, πολύ άσχημα, γιατί υπάρχει παράδειγμα στο εξωτερικό σε αυτό που λέω. Όσο εκείνο το πράγμα το οποίο σκέφτομαι και σκέφτεστε και εσείς τώρα είναι παράνομο, το κάνει λίγο πιο δυσκολεύρετο προφανώς και λίγο πιο απαγορευμένο και το σκέφτεται κι άλλος διαφορετικά. Δηλαδή αφήνει και τον εαυτό του εκείνη την ώρα που το χρησιμοποιεί να νιώσει πω ρε φίλε κάνω αυτό το απαγορευμένο, είναι ξέρω εγώ. Όταν είναι νόμιμο αλλάζει. Μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το συγκεκριμένο. Προσέξτε τι λέω. Τα λέω flat. Δεν είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, 100% πιστοποιημένες απόψεις. Το λέω έτσι λίγο στο flat, αλλά λίγο με αυτά που καταλαβαίνω και πώς είναι η όλη κατάσταση. Έτσι. Άρα και πάλι είναι το state of mind. Πολύ σημαντικό. Αυτό θα κρατήσουμε σήμερα. Καλά μου παιδιά, και κλείνει το μάθημα εδώ, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, πρωινιάτικα στο Choice FM και το Choice Breakfast. Σε λίγο θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day, αυτά τα λίγο πιο χαλαρά τα οποία έχουμε στην εκπομπή, γιατί εμείς τώρα πήγαμε και κάναμε σκληροπυρηνική επιστήμη.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Alex Warren και Fever Dream, προηγουμένως Purple Disco Machine και As This, και ακούσαμε και Robin Thicke μαζί με την παρέα του στο Blurred Lines, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ετοιμάζουμε για το Fun Fact of the Day, αλλά πρώτα να πάμε στο Quiz of the Day. Όλα αυτά τα ωραία μόνο εδώ τα συναντάτε, άμα έχετε ακούσει κάτι άλλο, μάλλον από μίμηση είναι, και κακή μάλιστα από μίμηση. Λοιπόν, και πάμε... στο Quiz of the Day, κάτσε να το βρω μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ένας άντρας πάει μόνος του σινεμά. Στην πιο αστεία σκηνή της ταινίας, ενώ όλη η αίθουσα γελάει, εκείνος βάζει τα κλάματα. Δεν θυμήθηκε κάποιον δικό του, δεν είχε άσχημα νέα και η σκηνή ήταν όντως αστεία. Γιατί έκλαιγε? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Σοχίλα μας είπε διάφορα, ας πούμε divorced. He divorced, he broke up, all the dates stood him up. His ex was the actress in the movie. Δηλαδή η πρώην του ήταν ηθοποιός. Δεν τον πήραν για το ρόλο. Και τώρα μου λέει little tip. Okay, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια πάθηση. Και εκεί που κατάφερες να διορθώσεις το θέμα, είσαι καλύτερα. Σας λέω, είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε. Τώρα, ακόμη και αυτό κανονικά δεν θα το δίνω, αλλά είναι δύσκολο. Η Άντρια λέει καλημέρα. Την ώρα που όλοι γελούσαν, άκουσε ένα γνώριμο γέλιο και ήταν η σχέση του με κάποιο άλλο ραντεβού στο σινεμά. Α, όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Α, και αναγνώρισε από το γέλιο. Και λέει, πω, η πρώη μου είναι με... Ναι, πολύ ωραίο σενάριο πάντως. Απ' την άλλη, η Κριστίν λέει, ο άντρας έκλαιγε από τα γέλια. Λοιπόν, okay, για να βοηθήσω. Κρατήστε αυτό που λέει η Κριστίν, μου το στείλατε διάφοροι. Αλλά είναι άλλος ο λόγος. Γεια σου Μάργα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, η Μάρο λέει ναι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω, τι ωραία, thank you so much. Λοιπόν, okay. Αρκετά καθυστερήσαμε, πάμε στο Fun Fact of the Day. Υπενθυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Καλά λέει, έκανε επέμβαση στα μάτια και δάκρυζαν. Λοιπόν, αρχίζουμε να είμαστε κοντά. Δεν έχει να κάνει με επέμβαση στα μάτια, αλλά ναι, για να δούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι η πιο γνωστή φούσκα με αέρα στις συσκευασίες, το bubble wrap, δεν εφευρέθηκε ποτέ για να προστατεύει δέματα? Το 1957, οι δύο Αμερικανοί εφευρέτες Alfred Fielding και Mark Chavans προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη πλαστική ταπετσαρία για τείχους. Κόλλησαν λοιπόν δύο πλαστικά φύλλα μεταξύ τους, παγιδεύοντας μικρές φυσαλίδες αέρα. Το αποτέλεσμα όμως δεν άρεσε σε κανέναν ως διακόσμηση. Αντιλαμβάνεστε πώς ξεκινήσατε τώρα, έτσι? Δεν το έβαλαν κάτω, δοκίμασαν να το προωθήσουν ως μονωτικό υλικό για θερμοκήπια, αλλά ούτε αυτό πετύχε ιδιαίτερα. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, όταν διαπίστωσαν ότι το υλικό ήταν ιδανικό για την προστασία εύθραυστων αντικειμένων κατά τη μεταφορά. Από τότε το bubble wrap έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες συσκευασίες στην ιστορία και χρησιμοποιείται καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Και μία ακόμη λεπτομέρεια, το να σκάμε τις φουσκίτσες δεν είναι μόνο διασκεδαστικό. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση μπορεί να μειώσει προσωρινά το άγχος και να προσφέρει μία μικρή αίσθηση ικανοποίησης στον εγκέφαλο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που το σκέφτηκαν και το ανακάλυψαν, και ενώ ξεκίνησαν διαφορετικά το όλο κόνσεπτ, το πήραν εκεί που έπρεπε και προέκυψαν και έξτρα ωφελήματα τα οποία δεν θα φαντάζονταν ποτέ. Fun Fact of the Day.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές μπριζόλες με μεξικάνικη μαρινάδα από 7,95, τώρα 6,25 το κιλό. Βάλιο ημί σκληρωτηρή Adam Light, 17% χωρίς λακτόζη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Vibes. Packed by Hits Only Mona εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε the Second Voice, Let Me Pee και Olivia Dean, Man I Need. Κάπου στο 20 λεπτό πριν από τις 9 είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Όπου δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά με τη ΣΥΤΑ Vision έχετε τώρα και TV App και δωρεάν TV Box. Η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Λοιπόν, μαθαίνω ότι έχει τρομερή κίνηση στη Λεμεσό. Είναι μπλοκαρισμένος ο δρόμος στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού, συγκεκριμένα από Παρεκκλησιά μέχρι Ύψωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με οπτικοακουστικό υλικό η Νάταλη. Να είσαι καλά, Νάταλη μου. Και μου λέει ποιος θα μας διασκεδάσει την κίνηση. Ο Άντι μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρίξω ένα τραγούδι, αλλά δεν είναι Πέμπτη, ρε παιδί μου. Βεβαίως το ψιλοχαλάσαμε το όλο θέμα, αλλά ναι, ενώ χαλάσαμε λίγο το πότε γίνεται το καραόκι. Όταν τα χρήματα. Πάμε σε θέμα. Δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά. Ένας συνταξιούχος κτίστης από τη βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο. Story time. Αντί να αγοράσει τούβλα, λοιπόν, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε δομικό υλικό. Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη, από ό,τι καταλαβαίνετε, και όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι 2 δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν υπό προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή. Σύμφωνα λοιπόν με παλαιότερο ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου δικτύου R7, το οποίο επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα, εξού και η ανάγνωση του θέματος, ο συνταξιούχος χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού του. Τα κουτιά δεν τοποθετήθηκαν απλώς το ένα επάνω στο άλλο. Ο έμπειρος χτίστης τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα. Ναι. Αυτά. Αντιλαμβάνεστε, δεν τα ξέρω. Και κατάλληλη στεγανοποίηση, όσοι είναι τομέα σίγουρα τα γνωρίζουν, ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος της κατασκευής. Έτσι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, περισσότερες από 4.000 συσκευασίες απέφυγαν να καταλήξουν στα απορρίμματα, αποκτώντας μια δεύτερη ζωή μέσα στην οικοδομή. Η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια όμως ήρθε από την αξιολόγηση ενός μηχανικού, ο οποίος εκτίμησε ότι η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και 100 χρόνια. Αρκεί να συντηρείται σωστά και να προστατεύεται από την υγρασία, φθορές και προβλήματα στην στεγανοποίηση. Έχω φωτογραφία εγώ, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Μη σας πω, είναι και ωραίο σαν, ρε παιδί μου, σαν εγκατάσταση. Είναι ωραίο έργο τέχνης, ειλικρινά, με τα κουτιά του γάλακτος. Πάμε παρακάτω με τον Sober Home Wrecker, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Α, κάτσε μισό, γιατί είχα άλλο τραγούδι προγραμματισμένο. Αυτό θα ακούσουμε, είναι η Imagine Dragons. Είναι το Whatever It Takes.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Καλημέρα στη Μαρία, Μαρία, Μαρία. You remind me of the West Side Story. Ε, τι γίνεται, είδες πώς έχω καλωσορίσει στην εκπομπή. Μία έμπειρη δημοσιογράφος, η οποία εργάστηκε επί 22 χρόνια ως παρουσιάστρια ειδήσεων, βρέθηκε αυτή τη φορά η ίδια στο επίκεντρο μιας είδησης, καθώς έπεσε θύμα απάτης και έχασε $72,000. Είναι μία γυναίκα από την Αμερική, τώρα δεν υπάρχει νόημα να σας πω το όνομά της και πού είναι κτλ. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν η συγκεκριμένη γυναίκα έλαβε ένα ύποπτο γραπτό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να είχε σταλεί από την εφαρμογή επενδύσεων Robinhood. Εντάξει, δεν ξέρω με την εφαρμογή, αλλά οκ. Okay. Το μήνυμα ανέφερε ότι είχε εντοπιστεί η ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό της και την καλούσε να επικοινωνήσει με ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Η δημοσιογράφος, η οποία εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να ταξιδέψει, δεν υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για απάτη και κάλεσε τον αριθμό. Όπως ανέφερε αργότερα, αυτή η κίνηση αποδείχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής της. Έκαναν σύνδεση τέλος πάντων με το τμήμα αντιμετώπισης απάτης. Όλα έμοιαζαν απολύτως αληθινά. Εγώ τα αντιλαμβάνομαι αυτά που περιγράφει, γιατί συνέβησαν στη μαμά μου. Την πήραν τηλέφωνο από... μένει στην Αγγλία. Από συγκεκριμένο νούμερο, το οποίο είναι της τράπεζάς της, και κατάφεραν έτσι εν ολίγης να της αποσπάσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Τέλος πάντων, παρακάτω να σας πω ότι ο άνδρας εδώ που παρήστανε τον εκπρόσωπο της εταιρείας την ενημέρωσε ότι ο επενδυτικός της λογαριασμός κινδύνευε και κάποιος που βρισκόταν στην Ασία και χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο Android επιχειρούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν. Δηλαδή όλα φαίνονται πιστευτά. Πρέπει να μεταφέρουμε, λέει, τα χρήματα σε διαφορετικό λογαριασμό όσο διεξάγουμε την έρευνά μας. Και τέλος πάντων την καθοδήγησε βήμα-βήμα, μη σας πολυλογώ, και της απέσπασε τα χρήματα. Και όλο αυτό το περιγράφω κιόλας με αφορμή αυτά τα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα στην Κύπρο, που είναι αυτοματοποιημένο μήνυμα. Ακούγεται σαν να μιλάει ο τηλεφωνητής και σας λέει κάτι με PayPal ή το ένα ή το άλλο, το κλείνετε κατευθείαν το τηλέφωνο. Με το που απαντάτε το τηλέφωνο δεν θα συμβεί κάτι, μη σας αγχώνει αυτό, αλλά θα συμβεί κάτι εάν προχωρήσετε, ρε παιδί μου, σε αυτά που περιγράφει. Δεν ξέρω, εγώ δεν προχωρήσα μέχρι το επόμενο βήμα, άρα μην ασχοληθείτε με αυτά τα τηλεφωνήματα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: ΟΣΕΑΝ. Από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5x15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: 6:30 με 10.
5: 6:30 με 10.
4: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Ray και Where is my husband στα 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και εάν θέλετε πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση, τότε θα μιλήσετε με τη ΣΥΤΑ. Fiber και Fiber to the Room είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ανοίξαμε προηγουμένως μια κουβέντα που αφορά στα τηλεφωνήματα για απόσπαση χρημάτων και σε αυτά τα τηλεφωνήματα που έχουμε αυτό το διάστημα στην Κύπρο. Η Θεανό μου λέει: καλημέρα, Άντι μου, εύχομαι να είσαι καλά. Μου έτυχε χθες το απόγευμα. Με πήρε αριθμός κυπριακού κινητού, το απάντησα. Μπήκε τηλεφωνητής, το έκλεισα. Πήρα πίσω, το απάντησε μια κυρία και δεν είχε ιδέα. Μετά τον μπλόκαρα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι έγινε ακριβώς εδώ, Θεανό μου. Ελπίζω να είσαι συντονισμένη ακόμη. Λοιπόν, τι γίνεται. Υπάρχει το λεγόμενο mask. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται masking. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιγράφω, αυτό που λέει η λέξη. Είναι μια μάσκα, δηλαδή αυτοί οι επιτίδιοι σε καλούν από κάποιο άλλο νούμερο και χρησιμοποιούν τυχαίους αριθμούς κυπριακούς, τέλεια, για να φαίνεται ότι σε καλεί κάποιος από κυπριακό νούμερο, για να είναι πιο πισκευτό. Τι είπα, πισκευτό, πιστευτό, εντάξει. Α, ο Κωνσταντίνος που ξέρει μου λέει ναι, είναι masking. Λοιπόν, άρα τι γίνεται. Η γυναίκα που πήρες είναι μια ανυποψίαστη που δεν ήξερε ότι μερικά δευτερόλεπτα προηγουμένως σε πήρε κάποιος και φαινόταν ότι σε κάλεσε η ίδια. Δηλαδή η κυρία αυτή ήταν σπίτι της, αραχτή και light, δεν είχε ιδέα όπως το περιέγραψες. Απλώς κάποιοι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν εκείνο το τυχαίο νούμερο για να φαίνεται ότι σε καλούν από κυπριακό νούμερο. Και αυτό είχε το αποτέλεσμα που ξέρουμε. Και αν προχωρούσες, δηλαδή εάν έδινε σημασία, στο μεταξύ να με μπερδεύει, δηλαδή πιο πολύ. Τώρα δίνω ιδέες στους scammers. Θα προτιμούσα, ας πούμε, που υπάρχει αυτό στο εξωτερικό πάρα πολύ, να ήταν κάποιος που να μου μιλούσε και καλά. Εν τω μεταξύ στο ιστορικό κλείσιμο δεν υπάρχει η κλίση τους. Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει, Θεανό μου. Είσαι πάρα πολύ σωστή. Λοιπόν, πιο πολύ θα προτιμούσα, ας πούμε, να μιλούσα με κάποιον και να προσπαθούσε να με πείσει για κάτι άλλο που δεν θα μπορούσε να με πείσει, γιατί είναι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, παρά να είναι το αυτοματοποιημένο, αφού σιγά μην κάτσω να δώσω σημασία στο αυτοματοποιημένο σου μήνυμα. Γίνεται πάρα πολλές φορές όλο αυτό στην Ινδία και υπάρχουν συγκεκριμένα call centers τα οποία στείνονται καθαρά για αυτό το πράγμα. Έχω δει πολλά βίντεο γιατί hackers πάνε και χακάρουν αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα που είναι από άλλους hackers ουσιαστικά ή αν θέλετε scammers, και πολλές φορές αποκτούν πρόσβαση και στις κάμερες τους. Υπάρχουν πολύ ωραία accounts, να τα δείτε αυτά στο εξωτερικό, στα social media που είναι του εξωτερικού εννοείται, και εν πάση περιπτώσει βλέπεις τα πρόσωπα αυτών των scammers που κάθονται όλη μέρα εκεί. Εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα να στοχοποιήσω την Ινδία, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ Ινδία μεριά, και κάθονται όλη μέρα και αποσπούν χρηματικά ποσά από τους ανυποψίαστους ανθρώπους, και είναι πολύ κρίμα γιατί έχω δει και ιστορίες που αφορούν μεγάλους ανθρώπους, ηλικιωμένους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, κυρίως, που είναι στο σπίτι, ξέρω εγώ τώρα η κυρία Μαρούλα να είναι 85 ετών, να έχει σώαστας φρένας, να είναι μια χαρά γυναίκα, να απαντά το τηλέφωνο και να ενδίδει πολύ εύκολα σε αυτό το τηλεφώνημα, αντιλαμβάνεστε. Άρα μην τον είδατε τον άλλον που κλέβει τα χρήματα. Είναι εξοργιστικό, είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, ναι, μου γράφει ο Κωνσταντίνος κάποια πράγματα. Masking, σωστά λέγεται, από Cisco Router γίνεται. Δεν υπάρχει κλίση γιατί γίνεται από router. Δες τον Jim Browning. Και μου λέει ότι είναι κυρίως Ινδία και Πακιστάν που γίνονται αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Το υπεραναλύσαμε το θέμα, αλλά να έχετε το νου σας, μην ενδίδετε σε τέτοια τηλεφωνήματα. Disco Lines and Tinashe, No Broke Boys, No Broke Boys, No Broke Boys. Ναι, δεν θέλουμε να γίνουμε broke από όλους αυτούς τους επιτίδιους. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.

0: εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant-Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Bill Key and David Guetta, Just the Way You Are, στα 37 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM, 98.2.104.3. Χαμό γίνεται! Το χειροκρότημα και από την Ατάσα του... εντάξει, παιδιά, stop. Εντάξει.
1: Είμαι σφουγγάρωτη. Δεν μου αρέσει που χωρίς σφουγγάρι.
0: Κάποιος το έβαλε
1: εδώ. Ποιος μας το έκλεψε.
0: Το έβαλε εδώ το σφουγγάρι.
1: Α, γιατί. Α, κατάλαβα για ευνόητους λόγους. Ας μην τους αναφέρουμε στον
0: αέρα. Αναλύσουμε, ναι. Αν πιάμε καμιά μάλα ζαβράγκα, ναι, τίποτα άλλο. Εντάξει, εκεί που δεν θα έκανα την ανάλυση, έδωσα στεγνά τα δεδομένα.
1: Πάντως λοιπόν, μπήκε πάνω από το σφουγγάρι, μπήκε άλλο σφουγγάρι. Καλό. Ναι,
0: το κάνουν και μερικοί άλλοι στη φάση που θέλουν να είναι διπλά προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Βάζουν δυο φορές.
1: Σταμάτα.
0: Παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις επί δύο. Αλλά άμα δεν γίνει ζημιά, θα γίνει ζημιά. Τέλος.
1: Να σου πω τώρα όμως, αυτό ακούγονται πολύ τα πτου-πτου-πτου, έτσι δεν είναι. Ισχύει, πρέπει να έχει ένα σφουγγάρι.
0: Μαθαίνει σιγά-σιγά, ε.
1: Ναι, τα έχω μάθει.
0: Τα πι-πι-πι που λέει δεν είναι τα.
1: Ναι, ναι. Οι ήχοι του στόματος διαπερνούν πιο πολύ το μικρόφωνο, αν δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς, και δημιουργούν το λεγόμενο κλικ. Το κλικ,
1: ναι,
0: δεν είναι ο διπλάνο σταθμό.
1: Αλίμονο.
0: Ο διπλανό είναι.
1: Ναι.
0: Το κλικ είναι αυτό που κάνει κλικ. Δηλαδή κλικάρι που λέμε.
1: Δηλαδή τώρα εγώ ακούγομαι έτσι, ακούμε διαφορετικά.
0: Όχι συνέχεια. Είναι τα πι σου κυρίω.
1: Τα πι.
0: Του οποιοδήποτε δηλαδή. Πε μου λίγο.
1: Πάμε βόλτα.
0: Εξαρτάται πόσο πολύ θα το τονίσει.
1: Πάμε. Τώρα ακούστε.
0: Τώρα ακούστε σαν να αναβήσει.
1: Μιλάω πιο σιγά γιατί φοβάμαι.
0: Έτσι
1: να ξέρει
0: που τα τονίζει αυτά.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Όχι, το στυλ τη είναι trademark.
1: Ναι.
0: Έχει ξεχωρίσει γι' αυτό. Και έλεγα προηγουμένως, θα τον επαναλάβω, μια και είναι σχετική είδηση που αφορά στη μουσική μας που μεταδίδουμε εδώ. Η Άννα Βύση θα κάνει συνεργασία με τον Άρτζι. Ο οποίος Άρτζι είναι Ξελλάδος, είναι ο Αργύρης, αλλά έχει διεθνή καριέρα. Είναι αυτός που βγάλε.
1: Καλή, νόμιζα ότι είναι ξένος.
0: Κι όμως είναι Έλληνας. Που βγάλε το Άρια.
1: Ναι,
0: και αλήθεια, πολλά άλλα τόσα κομμάτια, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Και έχουμε απορία οι fans.
1: Να σας τη λύσω.
0: Όχι, αν θα είναι ελληνικό, αγγλικό.
1: Αγγλικό αλλά... πιστεύω.
0: Και θα είναι σίγουρα ηλεκτρονική μουσική, ρε παιδί μου. Απίστευτο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το ήξερα.
0: Σκέψου τώρα την αναβίση με το εκατομμύρια. Εντάξει, έχει βγάλει πολλά στυλ τραγουδιών. Αλλά να σου κάνει τα φωνητικά σε ένα κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής. Και γενικά αυτό το διάστημα, το σχολίαζα προηγουμένως πάλι. Επαναλαμβάνομαι, αλλά εντάξει, τώρα μπορεί κάποιοι τώρα να συντονιστήκαν. Πηγαίνει δηλαδή η έξοδός της. Είναι σε τέτοια events. Γιατί είχε γίνει viral που πήγε στον RG και ήταν, ξέρεις, κάποιοι τυχεροί μπορούν να είναι κοντά. Αντιλαμβάνεις, η ανάβηση, άρα ήταν εκεί που είναι τα decks και διασκέδαζε με ηλεκτρονική μουσική.
1: Ναι.
0: Και τώρα πήγε στο Solomon.
1: Αυτό τι είναι?
0: Αυτός είναι πάλι DJ παραγωγός, ο οποίος είναι σπουδαίος της ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Α, το όνομά του είναι το Solomon.
0: Ναι, Solomon.
1: Okay.
0: Και θέλω να σου πω ότι πηγαίνει σε τέτοια events και αυτή είναι η διασκέδασή της. Στα 70 της περίπου. Πόσο είναι?
1: Κατάλαβα.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι αυτού του τύπου.
1: Χθες διάβαζα μια έρευνα ότι η κατάλληλη ηλικία για να σταματήσεις το clubbing γενικότερα, το να διασκεδάσεις, είναι τα 69. Μέχρι τα 69 πρέπει, λέει, να είσαι στις εξόδους, να μην το βγάζεις από το πρόγραμμά σου. Και κάθομαι και λέω, εγώ κοντεύω, όχι κοντεύω, τον άλλο μήνα κλείνω 38 και πάω από τις 7.30 ώρα στο κρεβάτι μου που, και να με πληρώσεις, ας πούμε, δεν θα πάω σε μπουζούκια ή κλαμπ. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός. Δεν έχω κουράγιο.
0: Ξέρεις τι,
1: δεν μπορώ.
0: Άλλαξαν λίγο οι προτεραιότητες σου. Εντάξει, και με τρία παιδιά.
1: Δεν έχω κουράγιο.
0: Παίζει ρόλο.
1: Πρώτον, να μα ξενυχτήσω. Θα θέλω 4 μέρες για να φέρω τα μίλια μου μετά. Θα είμαι 3 μέρες με ημικρανία και δεν πίνω κιόλας.
0: Δεν είναι κρίμα όμως που βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη διαδικασία. Εδώ μου λέγες τώρα την έρευνα για τα 69, ας πούμε.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
0: Και τι?
1: Δεν μπορώ, αφήστε με, δεν θέλω.
0: Άρα...
1: Μέχρι τις 12 να πάμε κάπου είμαι καλά και να έχει και φαΐ.
0: Άρα είναι η επιλογή σου όμως αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ. Μήπως
0: δεν ήσουν ποτέ του clubbing και τόσο πολύ.
1: Καλέ, τι λες, μήπως επειδή έκανα πολύ clubbing τώρα δεν μπορώ να αντέχει άλλο αυτός ο οργανισμός. Για σκέψου το και έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλλον.
0: Τώρα κάνεις clubbing.
1: Τι κάνω?
0: Clubbing, άμα κλαις, clubbing. Κλαις. Ασύστολα. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία του Coolio, Gangsta's Paradise. Και στο πλαίσιο αυτού του throwback, να σας πω ότι Rewind is back. Αυτή τη φορά γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Την Κυριακή 19 του Ιούλη στο City of Dreams έχουμε το Wet Glam, ένα special pool party. Performing live, Million Styles, με το παγκόσμιο hit Miss Fatty Fatty και Stephanie Loca. Θα είναι 7 DJs σε ένα υπέροχο show. Την Κυριακή λοιπόν 19 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι και κλείνουν στις 6:30. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μόνο εδώ στο Choice FM, γιατί είναι member of Digital Tree Group. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το σημερινό Choice Breakfast με την απάντηση στο Quiz of the Day. Ένας άντρας πάει μόνος του σινεμά, στην πιο αστεία σκηνή της ταινίας, ενώ όλη η αίθουσα γελάει, εκείνος βάζει τα κλάματα. Δεν θυμήθηκε κάποιον δικό του, δεν είχε άσχημα νέα και η σκηνή όντως ήταν αστεία. Γιατί έκλαιγε? Και η σωστή απάντηση είναι... Ήταν η πρώτη φορά που άκουγε ξανά καθαρά, μετά από επέμβαση, ακουστικό εμφύτευμα. Έκλαιγε όχι από τη σκηνή, αλλά επειδή άκουσε το γέλιο του κόσμου. Σας είπα ότι θα δυσκολευτείτε. Sorry που γελάω κιόλας, αλλά ναι, ήταν ξεκάθαρα δύσκολο. Δεν το βρήκε κανένας. Η αλήθεια, ήσασταν αρκετά κοντά, όμως δεν τα καταφέρατε. Στο φινάλε σας λέω και για το ink.com, που είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ιδιοσιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ιδιοσιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Μου λέει, Στάλο, πού να το βρίσκει πλάσμα αυτό? Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Το ink.com έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης. Τι παρέμβαση θες να κάνεις?
1: Μη φύγεις.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Μη θα μου κάνεις λίγη παρέα.
0: Να σου κάνω παρέα. Μου λέει ο Γιώτης στο chat, διάσου ηλίθιους γρίφους. Έλα ρε εσύ, Γιώτη.
1: Γιατί?
0: Ήταν καλός.
1: Κοίτα,
0: ο γρίφος.
1: Κάποια είναι, δεν τον άκουσα. Αλλά κάποια είναι πολύ πετυχημένα.
0: Ναι, επειδή ζορίζονται, κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και δεν μπορούν να το βρουν και online.
1: Να σας πω κάτι. Πρέπει να βάζουμε γενικά το μυαλό μας να δουλεύει και να κονίζουμε λίγο τον εγκέφαλο.
0: Γενικά πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει.
1: Καλά, αυτό ισχύει.
0: Πολλές φορές δεν δουλεύει. Ή υπολειτουργεί.
1: Ναι. Μπορούμε να το βελτιώσουμε όμως. Αυτό είναι όλα θέμα εξάσκησης.
0: Καλό.
1: Στα πάντα.
0: Καλά. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ. Αλλάζω την ώρα. Ναι, όλα θέλουν εξάσκηση.
1: Άλλαξε την ώρα, αλλά μη φύγει. Μην
0: Bye bye.
2: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Και καλή μας ημέρα και καλή μας Τρίτη, έτσι να ευχηθώ σε όλους σας. 7 του μηνός έχουμε σήμερα, παιδιά, 7 εβδόμου. Τι ωραία, εντάξει, άμα ήμασταν και στο 27 θα ήταν περισσότερα τα εφτάρια, αλλά όπως και να έχει είμαστε στο 7 εβδόμου. Μια χαρά, μ' αρέσει όταν βλέπω έτσι συνεχόμενους αριθμούς κοντά-κοντά, δεν ξέρω γιατί μου κάνουν κάτι. Ο καθένας, παιδιά, με τα θέματά του, έτσι, και εγώ με τα δικά μου. 98-2-104-3, Choice FM, είστε συντονισμένοι, δύο ρίτσες, θα πούμε τα νεάκια μας, θα πιούμε το καφεδάκι μας με πολύ πολύ μουσική και hits only. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97-710-710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy και για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, έχω την στερεό της, στην η οποία μάλλον πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας έχει στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία αλλά και ιδιώτη. Η μεγάλη ποικιλία βρίσκεται σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες, ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας, και φυσικά στη στερεό της βρίσκεστε ακριβώς ό,τι πραγματικά χρειάζεστε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλή μας ημέρα. The sound of summer.

σήμερα 7 του μηνός. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα γιορτούλες. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Βλέπω ότι χρόνια πολλά λέμε στην Κυριακή και στον Οδυσσέα. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όσους έχετε την γιορτούλα σας, έτσι γιορτάζει το όνομά σας σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή ένα ξεχωριστό λόγο να γιορτάζετε αυτή την συγκεκριμένη 7η μέρα του Ιούλη. Θα ρίξω μια ματιά σε ζώδια και συγκεκριμένα θα δούμε τα 4 ζώδια τα οποία λέει ότι η επιτυχία είναι στο DNA τους. Για πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια. Βλέπω τον Κριό, ο οποίος είναι γεννημένος μαχητής, δεν ξέρει λέει τι σημαίνει η λέξη αναβολή. Γεμάτος ενέργεια είναι, θάρρος και ενθουσιασμό. Προτιμά να πέσει στη μάχη παρά να μείνει θεατής. Και όταν βάλει ένα στόχο στο μυαλό του, κινείται με ταχύτητα και πάθος, χωρίς να φοβάται τα ρίσκα, προκειμένου να καταφέρει αυτό που έχει βάλει έτσι στο μυαλουδάκι του. Ακολουθεί και ο Λέοντας, ο οποίος δεν αρκείται λέει μόνο στο να πετύχει, θέλει να αφήνει και το αποτύπωμά του παράλληλα. Διαθέτει φυσική ηγετική ικανότητα, μεγάλη αυτοπεποίθηση και έντονη ανάγκη για να ξεχωρίζει. Όταν αναλαμβάνει μία πρόκληση, το κάνει με όλο του το είναι. Ακολουθεί και ο Τοξότης, ο οποίος κάθε στόχος που βάζει είναι ένα νέο ταξίδι για αυτόν, ναι. Αγαπά την εξέλιξη, τη γνώση και τις νέες εμπειρίες και δεν δέχεται εύκολα περιορισμούς. Η αισιοδοξία του λέει λειτουργεί σαν πηξίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Μάλιστα, και στο τέλος βλέπω και το Σκορπιό, ο οποίος έτσι χαρακτηρίζεται στο άρθρο σαν τη σιωπηλή δύναμη, αφού μπορεί να μην φωνάζει τις φιλοδοξίες του, όμως είναι από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες έτσι, του ζωδιακού κύκλου. Διαθέτει πείσμα, στρατηγική σκέψη, στρατηγική σκέψη μαζί και σχεδόν ακατάβλητη λέει θέληση. Όταν αποφασίσει να κάνει κάτι, δύσκολα θα αλλάξει πορεία, είναι επικεντρωμένος στο στόχο του, προχωρά αθόρυβα μέχρι να κάνει το μεγάλο μπαμ και να τα καταφέρει. Choice FM. Choice FM. Music by choice. Hits only.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: μια ακόμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

λέμε τη στερεότης για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, εδώ στην πρώτη ώρα του Choice Cafe, τη στερεότης που βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει. Να πω την καλημέρα μου σε αυτό το σημείο και στην Ειρήνη μου, εδώ τη γλυκιά μου την Ειρήνη που μου έχει στείλει την καλημέρα της. Και θα σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ καινούριο για το ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά θέματα και μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί διαβάζετε και βρίσκεται από πολιτική, οικονομία, θέματα για επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει έτσι να γνωρίζετε και να ενημερώνεστε. Συγκεντρώνονται όλα λοιπόν πλέον σε έναν και μόνο προορισμό που δεν είναι άλλος από το ink.com, το οποίο έτσι να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο πάντα, προσφέροντας έτσι μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Και πάμε και στην καθιερωμένη έρευνα που μου αρέσουν τόσο πολύ οι έρευνες και βλέπω εδώ πέρα ότι η συγκεκριμένη λέει ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα, λέει, στο ρομαντισμό γενικότερα όταν δεν πεινάνε. Και αυτό οι έρευνες δείχνουν, λέει, ότι η πείνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Όταν τα επίπεδα, δηλαδή, του ζαχάρου στο αίμα είναι πολύ χαμηλά, αυξάνεται η ευερεθιστότητα και μειώνεται η υπομονή. Σε αυτό θα συμφωνήσω, δεν το συζητώ καθόλου, γιατί κι εγώ άμα πεινάω δεν είμαι καθόλου, δεν μπορώ, έχω έναν εκνευρισμό, ρε παιδί μου. Έτσι, λέει, επηρεάζονται και οι ρομαντικές κινήσεις γενικότερα, οι οποίες είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος και χαλαρός και δεν πεινά. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει, ίσως είναι καλύτερο, λέει, το πρώτο βήμα για ένα πετυχημένο ραντεβού να πάτε για ένα καλό γεύμα σε ένα εστιατόριο, τέλος πάντων οι κυλίτσες να είναι γεμάτες για να μην έχουμε και αυτό το άγχος και το στρεσάρισμα του όταν νιώθουμε πείνα, ρε παιδί μου. Άμα δεν πεινάμε και είμαστε χορτάτοι, λειτουργούμε κάπως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν αφορά τελικά μόνο τις γυναίκες, νομίζω ισχύει και για τους άντρες αυτό. Γενικά, άμα πεινάς δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Έτσι το βλέπω εγώ, ωστόσο η έρευνα μίλησε. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: 10 με 12.
6: 10 με 12.
0: Κέρις καφέ με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: 98.2 and 104.3.
1: Εδώ είμαστε.
2: The sound of summer.
1: Εντάξει, τα έκανα, Μαρία μου, πάλι, εντάξει. Μια χαρά, Μαρία μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Νατάσα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα μου. Πέσαν όλα μαζεμένα εδώ πέρα, πάτησα τα κουμπιά μαζί, ακούστηκε ένα χάος, αλλά είμαι εδώ, μ' ακούς μια χαρά, έτσι.
3: Σε ακούω μια χαρά, έκανα και δεν άκουσα τίποτα εγώ πάντως.
1: Εύχομαι και οι ακροατές να το παραβλέψανε λίγο, γιατί κάτι έγινε εδώ πέρα. Όπως και να έχει, Μαρία Πρατσή, ink.com και My Live News. Καλημέρα, Μαρία μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι και σήμερα εδώ, έτσι για να σου παρουσιάσω κάποια My Live News που έχω επιλέξει από το ink και να τα μοιραστώ παρέα και μαζί σου και με τους ακροατές μας.
1: Υπέροχα.
3: Λοιπόν, θα κάνω αρχή με την Άντρη Καραντώνη, η οποία βρέθηκε στο closing του Louis Night Show το περασμένο Σαββατοκύριακο και έκανε έτσι κάποιες αποκαλύψεις όσον αφορά το επαγγελματικό της και τηλεοπτικό της μέλλον. Να σου πω ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν πρόκειται να τη δούμε με δύο εκπομπές, με δύο μουσικές εκπομπές, μία η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί ακριβώς τι θα είναι το concept της. Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι θα έχει να κάνει πάλι με την παράδοση.
1: Ναι,
3: είναι κάτι το οποίο αγαπάει και η ίδια.
1: Αυτό είναι το στοιχείο της. Είναι το στοιχείο της, η αλήθεια είναι.
3: Ακριβώς. Να σου πω ωστόσο όμως για τη δεύτερη που έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα. Πρόκειται να βρεθεί στο τιμόνι του Music School, το οποίο είναι ένα διεθνές μουσικό talent show για παιδιά. Και οι ηλικίες των παιδιών είναι από 5 έως 15 ετών. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι συμμετοχές για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο θα προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν. Οπότε αναμένουμε και για το τρέιλερ, αναμένουμε να δούμε πώς θα στηθεί όλο αυτό και εννοείται και για το άλλο μουσικό, την άλλη μουσική εκπομπή που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι.
1: Ναι, αλλά πόσα χρόνια έχει να δούμε κάτι τέτοιο στην κυπριακή τηλεόραση?
3: Πολλά χρόνια και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ωραία και σπουδαία ταλέντα, μικρά παιδάκια που αξίζει πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικό, δεν θα έχει αποχωρήσεις και όλα αυτά που έχουν τα πιο μεγάλα.
1: Ναι, των ενηλίκων τα talent show. Ναι.
3: Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα στηθεί όλο αυτό και εννοείται τις φωνές που θα ακούσουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι λείπουν από την τηλεόραση εδώ πέρα να κάνουμε ένα εγχώριο, ρε παιδί μου, σοου. Το οτιδήποτε είναι, νομίζω, λείπει.
3: Ισχύει. Θα συνεχίσω τώρα και θα σε πάω στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Σταύρο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Λουκά Καραμάνου μέσα στο αυτοκίνητο. Και γενικότερα μίλησε για τα επαγγελματικά του και για την προσωπική του ζωή. Να σου πω ωστόσο, όσον αφορά τα επαγγελματικά του, ρωτήθηκε για ποιο λόγο, ενώ έχει τόσο καλή φωνή και δυνατότητες και είναι σπουδαίος τραγουδιστής του νησιού μας, για ποιο λόγο δεν αποφάσισε να φύγει και να κάνει αυτή την καριέρα, τέλος πάντων, που κάνουν οι καλλιτέχνες. Να σου πω ότι ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ήταν ποτέ του στα system. Έβλεπε ότι όλο αυτό χρειαζόταν να κάνεις φωτογραφίσεις, να κάνεις έτσι τα PR, βίντεο κλιπ και όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο ο ίδιος δεν ήθελε, γιατί ήθελε να έχει και την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του, το παιδί του. Οπότε ήταν κάτι το οποίο εξ αρχής δεν ήθελε και γι' αυτό το λόγο δεν το κυνήγησε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον είναι συνειδητοποιημένος πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα συνεχίσω με μία αγαπημένη, τη Μαρία Παπακώστα, το κορίτσι μας, το οποίο βρέθηκε και ήδη καλεσμένη στο YouTube κανάλι του Κέσοβ, αν το λέω σωστά. Είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο έτσι κάνει συνεντεύξεις στην φύση. Και μίλησε και η ίδια και για τα επαγγελματικά της, ωστόσο αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν πιστεύει στον έρωτα. Πώς το ακούσεις γι' αυτό?
1: Εντάξει, το ήξερα να σου πω την αλήθεια. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά νομίζω ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον έρωτα. Βέβαια, αυτό που τους λέω και εγώ είναι μέχρι να σου ξανάρθει κατά κούτελα κάτι.
3: Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Είπε ότι πέρασε μια περίοδο μοναξιάς, όπου εξελίχθηκε σε μοναχικότητα όλο αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θέλει τουλάχιστον για τώρα. Περνάει καλά μόνη της, με τη δουλειά της, τα γατάκια της. Και είναι σε μια πολύ καλή περίοδο με τον εαυτό της.
1: Ναι, μέχρι να συμβεί το αναπάντεχο. Έτσι γίνονται αυτά. Δεν τα περιμένεις?
3: Έτσι, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες.
1: Χαίρομαι που συμφωνείς. Πάρα πολύ ωραία. Είπε κάτι άλλο το Μαράκι, έτσι αξιοσημείωτο.
3: Μίλησε και για τα επαγγελματικά της, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Αξίζει όσοι μας ακούνε να μπουν στο συγκεκριμένο άρθρο, να δουν και τη συνέντευξη, να διαβάσουν και το άρθρο. Εννοείται ότι στο My Life έχουμε και άλλες ενότητες που έχουν να κάνουν με τη μόδα, την ομορφιά, τα ζώδια. Και εννοείται social media, Instagram και TikTok, όπου εκεί ανεβάζουμε δικό μας πρωτότυπο υλικό.
1: Αυτό, εκεί και αν γίνεται χαμός στα social media. Οπότε μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε. Και Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας, από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές μπριζόλες με μεξικάνικη μαρινάδα, από 7,95, τώρα 6,25 το κιλό. Βάλιο ημί σκληρωτηρή Edam Light, 17% χωρίς λακτόζη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Hits Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και σε αυτό το σημείο θα σας πω κάτι πολύ όμορφο και κάτι έτσι καινούριο που έχει δημιουργηθεί. Φυσικά αναφέρομαι στο ink.com, το οποίο είναι και πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται έτσι σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί μπορείτε να βρείτε θέματα από πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει έτσι να γνωρίζετε, τα οποία τα βρίσκεται όλα πλέον συγκεντρωμένα σε έναν και μόνο προορισμό που δεν είναι άλλος από το ink.com. Έτσι, σε αυτό το σημείο να πω ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο πάντα και προσφέρει μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM. The sound of summer.

κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλό υπόλοιπο Τρίτης. Ευχαριστώ πολύ το Dionysos Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Εσείς φυσικά συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Τάσο Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά αύριο. Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου. Γεια σας! Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Σάλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome with the world on your plate. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy και application ολοκένουργιο Choice FM Cyprus. 4 τρόποι για να μας απολαμβάνετε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail λοιπόν, και καλώς ορίσατε στο ραντεβού μας εδώ στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, Hits Only μέχρι τις 3 λοιπόν. Πολλά τα ενδιαφέροντα και σήμερα. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97 717 10 17 10, και αυτή την πρώτη ώρα έως τη μία δηλαδή στην παρέα μας η Nax Head Pub. Και όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρο στην διασκέδαση, στο παγητό και στο ποτό, ραντεβού εκεί, διότι και βελάκια έχει και μπιλιάρδα έχει και ποδοσφαιράκια έχει και πολλές οθόνες για να βλέπουμε τους αγώνες, και είναι και πολύ εντάξει, DJ, φαγητό μέχρι τα πέναλτι, πάρα πολύ ωραία. Club your hands everybody.
1: Choice

Ακριβώς στα 12 λοιπόν, μετά από τις 12, καυτό μεσημεράκι, στα μέσα καλοκαιριού είμαστε, 7 πήγε ο μήνας, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε γιορτή σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά κορίτσια, βγαίνει και σε αντρικό βέβαια, Κυριάκος. Ναι, ναι, α, έχει και ο Νόλαν γιορτάζει σήμερα. Γιατί, Οδυσσεύς λέει Οδύσσια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα λέει στην Ευρώπη, που σύντομα έγινε και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Τώρα μια κρύα σοκολάτα, ευχαρίστως. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ, για να ξέρετε, λανσάρεται λέει για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι κάπου εκεί. Και το 1974, γιατί είμαστε και σε μουτ παγκοσμίου κυπέλου, τελικός παγκοσμίου κυπέλου, η δυτική τότε Γερμανία 2-1 κέρδισε την Ολλανδία και πήρε το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Νομίζω είχαν προηγηθεί οι Ολλανδοί. 2 γκολ ο Γκέρτ Μίλλερ. Ναι, ήταν εποχές που η Γερμανία είχε σεντερφόρ, μέχρι πριν κάποια χρόνια τελευταίος ήταν ο Κλόζε. Από εκεί και πέρα το χάος και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Κάθε μεγάλη διοργάνωση, νωρίς-νωρίς, γεια σας. Αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά έτσι για να θυμηθούμε και τι έγινε. Για Μουντιάλ και σήμερα και τον άλλο, τον Αλαζόνα, σε λίγο.

Κάς είναι καλά ο Purple Disco Machine και όχι μόνο βεβαίως. Απλά τώρα θα πάμε για Big Brother. Ετοιμαστείτε. Λευκοσιάτες, ετοιμαστείτε. Καταρχήν, Λευκοσιάτες. Διαβάζω λοιπόν ότι οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, είναι γεγονός. Έχουν φτάσει και εδώ στην Κύπρο. Και όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος, οι πρώτες δύο κάμερες θα τοποθετηθούν στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Εδώ, πιο κάτω, ναι. Στη θέση των καμερών που είναι εκτός λειτουργίας. Και όλοι μαζί ρωτάμε, και τι θα κάνουν αυτές οι κάμερες, οι smart, έτσι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Ασίκης, είναι υπαστυνόμος τροχέας, ότι οι κάμερες AI, παιδιά, δεν θα καταγράφουν τις τρεις γνωστές παραβάσεις, δηλαδή ταχύτητα, ζώνη, όχι ζώνη, άσπρη γραμμή και κόκκινο, σηματοδότη, αλλά θα καταγράφουν άλλες παραβάσεις. Ποιες? Η ζώνη, ορίστε, okay, το κράνος, η χρήση κινητού και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση που αποσπά την προσοχή του οδηγού εντός του οχήματος καταγράφεται. Και προσέξτε λίγο, οι κάμερες, όπως εξήγησε ο κύριος Ασίκης λοιπόν, ενεργοποιούνται, παιδιά, με μία κίνηση ή ένα άγγιγμα, λέει, προς το πρόσωπο από ποιον. Και μετά αρχίζει η καταγραφή. Θα καταγράφει ότι ό,τι χρησιμοποιείται από τον οδηγό και μία ύπουλη ή επίμονη περίεργη ματιά του οδηγού, τι λες, θα υποψιάζεται ότι ο οδηγός παρανομεί. Και αν έχω εγώ τη φίλη μου δίπλα και την κοιτάξω λίγο περίεργα, θα με γράψει. Λέω τώρα, ξέρω ότι μπορώ να σκεφτώ ο φουκαράς, έτσι. Λοιπόν, αυτά και τα λοιπά, να ξέρετε. Και τα, μάλιστα. Αυτά. Big Brother. Choice

0: ρίχνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only, it's only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.
4: The sound of summer.

0: Σος FM και Σος Cocktail. Ημίρο δεύτερο με Drums και Mundial 2026. Κριστιάνο, αν δεν είχες αυτό το χαρακτήρα που με τις δηλώσεις που έκανε χθες τον επιβεβαίωσες για μία ακόμη φορά, θα ήσουν το καλύτερο παιδί και θα είχες περισσότερους lovers από ότι haters, πιστεύω. Τι είπε λοιπόν μετά τον αποκλεισμό των Πορτογάλων? Αύριο, λέει, θα ξυπνήσω όπως ξύπνησα σήμερα, με καθαρή συνείδηση. Έπαιξε 23 χρόνια για την εθνική μου ομάδα, κέρδισα 3 τίτλους. Πριν τον Κριστιάνο, πριν από μένα δηλαδή, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν η πιο σημαντική μου στιγμή. Σε ένα τελικό, Κριστιάνο, που από το 20 λεπτό βγήκε τραυματίας. Άλλοι βγάλαν τα κάστρα από τη φωτιά. Το ξέχασες? Για μένα, λέει, το Euro έχει την ίδια αξία με ένα παγκόσμιο κύπελο. Άρα και η Εθνική Ελλάδος έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ή ξέχασες και αυτό, σε ψάχνω Χαριστέας, που έκλαιγες πάλι. Μάλιστα. Οπότε πάρε σε αγκαλίτσα τη Χορχίνα που σε πεθύμισε και πάρα πολύ και κάτσε να δεις σήμερα το Μέση. Μπράβο. Στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Τώρα έχουμε τα ζευγάρια των 8. Έχουμε μέχρι στιγμής Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία. Ο πρώτος ημιτελικός θα προκύψει από τους νικητές αυτών των ζευγαριών. Γαλλία-Αγγλία, θα δούμε. Και έχουμε Ισπανία-Βέλγιο και θα παίξουν με τον Αργεντινή-Αίγυπτος, Ελβετία-Κολομβία είναι τα μάτς. Έτσι, με αυτό το ζευγάρι, μάλλον Αργεντινή-Ελβετία. Να κάνουμε μια πρόβλεψη. Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, είπαμε 7. Ωραία ώρα. Αργεντινή, Αίγυπτος, Ελβετία, Κολομβία στις 11. Εν τω μεταξύ, ο τελικός 19 Ιουλίου, το ψάξα λίγο, δεν θυμόμουν. Είναι 10 το βράδυ. Μια χαρά.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μα.

Λίβια Ροντρίγκο, πού θα πάτε διακοπές, παιδιά? Αν κάποιος από εσάς πάει Μύκονο, ναι, φέτος εμείς δεν θα πάμε. Αν θα πάτε, φεύγοντας μην ξεχάσετε να αγοράσετε και να φέρετε να δοκιμάσουμε κι εμείς την σοκολάτα Μυκόνου. Ξεχάστε την Dubai Chocolate τώρα. Έχουμε Μύκονος Chocolate. Βέβαια, μπορεί Μύκονος να είναι πολύ γνωστή για διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα θα γίνει γνωστή και άρχισε να γίνει γνωστή για τη σοκολάτα της. Βεβαίως. Η πρώτη λοιπόν σοκολάτα, διαβάζω, που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί, έκανε τον ντεμπούτο της και μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία της, δηλαδή, η πρώτη συλλογή έγινε sold out. Δείχνοντας ότι ένα νέο ελληνικό brand μπορεί να δημιουργήσει τη δική του γευστική ιστορία. Όχι, συγγνώμη. Τι να κάνουμε, live είμαστε. Αν τα είχαμε γράψει, θα το κόβαμε στο μοντάζ. Αλλά η πρώτη λοιπόν seasonal συλλογή βασίζεται στις πρώτες ύλες από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

εργαστήριο, σε παραδοσιακό χτίσμα κτλ. Κτλ. Και εμείς που δεν θα πάμε στη Μύκονο. Η Mykonos Chocolate, λέει, διατίθεται ήδη μέσω του e-shop της Mykonos Chocolate, μία λέξη, .com. Μάλιστα. Και στα Flora Supermarket στη Μυκόνου. Να και η διαφήμιση. Και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Αυτά. Θα ανοίξει και μπουτίκ. Flagship. Mykonos Chocolate. Ωραία. Να δοκιμάσουμε. Αυτή με τα σίκα. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Kiss Me More και είμαστε στα 5 πριν από τη 1 και είναι η ώρα για να ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Η Axiet Pub, η οποία για 25 χρόνια είναι ο σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ καινόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Επιστροφή σε λίγο. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: 104.3. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: 10 years of O Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

μέρος δεύτερον, καλώς ορίσατε. Μεσημεράκι Τρίτης, πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως στην παρέα μας πλέον καλωσορίζουμε τα εστιατόρια Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar του ομίλου FD Group Restaurants, για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης.

You die with a smile. Βάλε και ένα baby κολλάει. Στα gossip της ημέρας, παιδιά, υπάρχει μια εμφάνιση της Adele προχθές Κυριακή στο Silverstone, εδώ στο παρόν της, στο Βρετανικό Grand Prix. Τρόμαξαν να τη γνωρίσουν. Ναι, είναι τόσο αδυνατισμένη που σε σημείο που προκάλεσε ανησυχία στους φαν της, λέει, στα social media. Βέβαια, ανησύχησαν πάρα πολύ. Έγινε λόγος για τη χρήση του γνωστού σκευάσματος που αρχίζει από ου και τελειώνει σε εσύ. Πάρα πολύ ωραία, το ξέρετε. Και εμφανίστηκε, λέει, στο VIP paddock. Αν ήταν σωστά, το λέω. Και φορούσε ένα φαν τισερτ αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή πέρσι, τον Νόρις, και την ομάδα της McLaren. Γιατί εκεί δεν ήταν οι άλλοι με το Ferrari, Hamilton, δεν λέει κάτι. Ναι. Και όπως αποκάλυψε η ίδια, γιατί φορούσε τώρα το τισερτ, έτσι. Ο 13χρονος γιος της, ο Άντζελο, έχει τεράστιο πάθος, λέει, με το κάρτινγκ και ως μαμά, βέβαια, έτσι τι θα κάνει, αποφάσισε να μπει ενεργά, να τον υποστηρίξει και να μπει και αυτή ενεργά στον κόσμο ταχύτητας. Μάλιστα. Οκ. Σχολίασαν, λέει, η απώλεια όγκου και το πρόσωπό της θυμίζει έντονα και τα λοιπά. Τι σας νοιάζει, άμα η κοπέλα αισθάνεται μια χαρά, πω αυτό πια, ανησυχήσαμε. Α, μια και είπαμε για McLaren και Ferrari, γιατί όχι. Sports car. The sound of summer.

τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια! Είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Choice Cocktail, Milky και David Guetta. Just the way you are, εδώ Guetta. Ξαμπλάρι βέβαια, Stardust ήταν. Music sounds better with you, baby. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το τέταρτο ημίωρο. Πάντα μαζί μας βεβαίως, μία με τρεις καθημερινά. Και το FD, μάλλον όμιλος FD, Group Restaurants. Αν αναζητάτε λοιπόν την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, λίμωνο τι λέτε, δίπλα στη θάλασσα, πάμε απλόστερα, το οποίο μας περιμένει με μοναδικά πάρτις, με ελληνική και ξένη mainstream μουσική και φοβερή διασκέδαση. Τώρα, στα tech news, τι έχουμε σήμερα. Windows 11 δεν έχω. Αν έχετε, ίσως το συναντήσατε. Η Microsoft, λέει, επιβεβαίωσε ένα νέο bug στα Windows 11 που μπορεί να αλλάξει το μέγεθος ενός μόνο αρχείου σε 500 γίγα. Έλα ρε, ή και περισσότερα. Καταλαμβάνοντας τεράστιο χώρο στο hard disk. Το συγκεκριμένο αρχείο ονομάζεται Capability Access Manager .db και υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει μέγεθος μόνο σε λίγα megabyte. Ωστόσο, λόγω του bug μπορεί να ξεπεράσει, όπως είπαμε, τα 500 γίγα. Ναι, ναι, σε ορισμένους υπολογιστές. Okay. Πάντως η Microsoft έγραψε ότι στο συγκεκριμένο bug έχει πλέον διορθωθεί με μία έκδοση, αλλά δεν έχει έρθει αυτή η έκδοση σε όλους τους χρήστες yet, που λένε. Έτσι. Αυτά, Σαμπρίνα, έτοιμη. A Carpenter Espresso. Choice FM. The sound of summer.

Sunrise Cocktail ακριβώς 8 πριν από τις 2 με Harry Styles, ο οποίος Σάββατο έδωσε και την τελευταία του συναυλία στο Wembley και ευχαρίστησε βέβαια και τα πρώην μέλη των One Direction. Είπε ότι χωρίς εσάς δεν θα ήμουν αυτό που είμαι, και έκανε και μια ειδική αναφορά βέβαια στον Liam Payne, ήταν οι γονείς του στις εξέδρες κτλ. Τώρα να αφήσουμε το Harry Styles και να πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα, στο χώρο του gaming, μετά την ανακοίνωση της Sony, επαναλαμβάνω, ότι από το 2028 δεν θα πουλούνται games με δισκάκια κτλ. Όπως τα ξέραμε χρόνια τώρα, με αυτά μεγαλώσαμε. Μόνο online, σε ηλεκτρονική μορφή. Και υπάρχουν διαφόρων ειδών δηλώσεις, αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το τι λέει ένας άνθρωπος που... Respect. Hideo Kojima. Αυτό είναι. Λέει λοιπόν ότι αφού η παραγωγή των δίσκων θα σταματήσει το 28.

Στεναχωριέμαι πραγματικά. Μεγάλωσα με τα φυσικά μέσα και ακόμη αγοράζω Blu-ray με ταινίες και CD. Στα παιχνίδια η κατάσταση είναι διαφορετική, επειδή τα δεδομένα εγκαθίστανται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σου. Αν όμως το μέλλον περάσουμε αποκλειστικά στο streaming, αυτό δεν θα ισχύει πλέον. Με τις υπηρεσίες λέει streaming όπως το Netflix και η Amazon κτλ., τα δεδομένα βρίσκονται σε έναν απομακρυσμένο διακοσμητή. Διακομιστή, βρε. Εντάξει, ρε παιδιά. Διακοσμητή. Διακομιστή. Λοιπόν, και εσύ απλώς αποκτάς πρόσβαση σε αυτά μέσω της συνδρομής σου. Ναι, οκ. Okay. Δεν τα κατέχεις πραγματικά. Σωστός. Αν αλλάξει κάτι σε μια χώρα, σε μια κυβέρνηση ή στις αποφάσεις μιας εταιρείας, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να σταματήσει η διάθεσή τους. Έτσι. Τότε δεν μπορείς πλέον να δεις ούτε τις ταινίες σου, ούτε τα παιχνίδια να παίξεις. Αυτά. Αυτό είναι λοιπόν που με φοβίζει. Μάλιστα. Έχει και δίκιο. Ε? Λοιπόν, Αβεντούρα και Αριάννα Γκράντε και επιστροφή σε λίγο για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, ξέρω μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mud Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
7: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
8: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

ξύλο συνεφιασμένο μεσημεράκι, τουλάχιστον εδώ για τη Λευκοσία. Τρίτης, 7 Ιουλίου, μέρος Τρίτων. Εδώ να λέμε στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3, από τους 104,3, μπορεί από τους 98,2, ανάλογα που είστε. Στον πλανήτη Γη, όπως συνηθίζω να λέω, προς το παρόν δηλαδή, γιατί έχουμε σχέδια, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application, το ολοκένουργιο του Choice FM Cyprus. Στην παρέα μας, 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Λοιπόν, whatever. Choice FM.

7 Ιουλίου 2000. Η σύζυγος του Eminem, Kimberly Mothers, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά την προσπάθειά της να κόψει τις φλέβες της. Η απόπειρα έγινε μετά το show του συζύγου της στο πλαίσιο της περιοδίας Up in Smoke στο Joe Louis Arena στο Detroit. Την ίδια μέρα ο Eminem σημείωσε το πρώτο του νούμερο 1 single στο Ηνωμένο Βασίλειο με το The Real Slim Shady. Music calendar on Choice FM. 98.2 and 104.3. The sound.

Kids Only, Bad Dreams, Teddy Swims και πάμε σινεμά. Ναι, είναι η ώρα τώρα. Έγινε τελικά αυτή η δημοσιογραφική προβολή που γίνεται ως συνήθως πριν την κυκλοφορία μιας ταινίας, μεγάλης ή μικρής, με καλεσμένους τους διάφορους συντάκτες, κριτικούς κτλ. Και όλα τα μέσα μιλούν με αποθεωτικά σχόλια για την Οδύσσια, λέω βέβαια, του Νόλαν. Και μάλιστα το Independent αναφέρει ότι είναι η μεγαλύτερη ταινία, λέει, που έχει σκηνοθετήσει μέχρι τώρα ο Νόλαν κτλ. Οκ, πάει αυτό, εντάξει, τι άλλο θα γράφανε. Πάμε όμως σε μία εκ των πρωταγωνιστριών της ταινίας, η οποία προκάλεσε και τις περισσότερες αντιδράσεις. Μιλάω για τη Λουπίτα Νιόγκο, η οποία υποδύεται και την ωραία Ελένη και την Κλητεμίστρα και τις δυο αδελφές. Τώρα τι έγινε. Έδωσε μία συνέντευξη στο κανάλι Jake's Takes του YouTube και όταν τη ζητήθηκε να πει αν είχες τον Όμηρο μπροστά σου, τι θα τον ρωτούσες, τι θα του έλεγες, και απάντησε, λένε, σε έντονο ύφος πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Λοιπόν, Όμηρε, λέει, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές? Πώς το λέει αυτή την παροιμία? Μας πήραν το γάιδαρο, ζητούν και τα ρέστα. Κάπως έτσι, δεν τη θυμάμαι, παιδιά. Και μάλιστα θυμίζουμε ότι είχε εξομολογηθεί πως δεν είχε ιδέα περί Οδύσσιας και Ομήρου, έτσι. Και ναι, είχε πει, πραγματικά λέει, δεν είχα ιδέα τι ήταν η Οδύσσια. Σκέφτηκα, όχι, δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Και έτσι έκανα εντατικά μαθήματα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Μάλιστα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οκ, όλα αυτά για μένα είναι marketing, έτσι. Είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τη δούμε την ταινία. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λέει, εγώ δεν πρόκειται να τη δω. Όταν θα αυτό, ναι, θα την κατεβάσεις να τη δεις. Μπορεί να μην πας σινεμά, μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτά. Επιστροφή σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Αναστάζια, εσύ είναι ονόματι. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Το Κλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: 13th King of Kite Cyprus Kitesurfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avant-Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.

τσάι και το off, τελευταίο ημίωρο στο Choice Cocktail. Και ενώ ο Νόλαν κάνει υπερπαραγωγές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και cast πολλά γνωστά ονόματα, έρχεται η Τίλι Νόργουντ. Η Τίλι Νόργουντ είναι η AI ηθοποιός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood στα τέλη πέρσι της 25. Και τώρα ετοιμάζεται λοιπόν να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Α, τα ακούς, Νόλαν, ναι. Η ταινία θα έχει τον τίτλο Misaligned και ανακοινώθηκε από το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από την AI ηθοποιό. Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται, λέει, για κωμικό δράμα ενηλικίωσης. Κωμικό δράμα ενηλικίωσης με φόντο έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο, το Tillyverse, που υπάρχει κάπου στο cloud, μάλιστα. Η ιστορία λοιπόν ακολουθεί αυτή την Τίλι, μια AI φιγούρα που δεν έχει σώμα, δεν μεγάλωσε όπως ένας άνθρωπος και δεν έχει τις δικές της εμπειρίες. Έχει όμως πρόσβαση στις εμπειρίες όλων των άλλων. Η πλοκή αλλάζει όταν ένα γοητευτικό ανεξέλεγκτο bot από το dark web την πείθει να παρακάμψει τους περιορισμούς της και να αρχίσει να αποκτά επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες. Στοιχεία που την κάνουν να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη. Εξήγησε η εταιρεία ότι είναι υβριδική παραγωγή, όπου εκτός από την ηθοποιό, την Τίλι, την AI, θα συνεργαστούν επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σκηνοθέτης, σεναριογράφοι και μοντέρ. Αυτοί θα είναι άνθρωποι, λέει, έτσι. Μαζί βεβαίως με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά. Πάμε για φινάλε.

9 πριν από τις 3. Πριν αποχωριστούμε, να σας πω βεβαίως ότι εσάς που σας ενδιαφέρει η πολιτική, η οικονομία, η επιχειρηματικότητα, το lifestyle, η μόδα, ο πολιτισμός, έτσι. Τώρα πλέον όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο ink.com, το νέο μέλος της οικογένειας της Digital 3. Είναι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εννοείται ότι 3 με 6 έχουμε Άντωνη 642 στην παρέα σας με Τσόι 642. Μισό λεπτό να τα βρω εδώ. Okay. Όχι, το ξέρω αυτό, εντάξει. 6 με 8 ώρα σαν Χάρης Παπαθεοχάρους. Από εκεί και πέρα πάμε και μια βόλτα στο Captain's Cabin, το οποίο μας περιμένει στο Lady's Mile, με το θαλάσσιο, φοβερό θαλάσσιο πάρκο, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν εκεί με ασφάλεια, ενώ εμείς απολαμβάνουμε τον ήλιο, το φαγητό, τα κοκτέιλ μας, έτσι, με θέα τη θάλασσα. Captain's Cabin από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants, που είναι μαζί μας 1-3 καθημερινά. Οπότε μένετε συγκεντρωμένοι, συντονισμένοι και σταθερά, μάλλον προσιλωμένοι, εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ραντεβού αύριο το μεσημεράκι στις 12. Εδώ στον Choice FM. Bye! 98.2 and 104.3. Choice.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση.
2: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
3: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: More hits coming up next on Choice FM.

και πολλές άλλες επιτυχίες. Αυτό είναι το Choice 64 για ακόμα ένα απογευματάκι. Παρέα μας βεβαίως, μιλώντας για Mundial. Δεν μπορούμε να μισήσουμε το μπαλμό του FIFA World Cup 26 μέσα από το McDonald's App, διότι κάθε μέρα σε περιμένει και ένα νέο challenge. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα βρεις τον Grimace στις κερκίδες, θα κρατήσεις την μπάλα στον αέρα. Εδώ, παιχταράς, πρέπει να είσαι παιχταράς εδώ πέρα, σαν και εμένα. Έλα τώρα, άμα δεν περνέψουμε και το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Άλλη μόνο, από την μπάλα εδώ είμαστε, κουντουρού. Δεν κούτσιζα τίποτε το πετάξει. Όπως το λεωφορείο που οδηγείς, και εγώ πέρα μαζί μου ότι υπήρχε μπροστά μου. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα παιχνίδι στο McDonald's App. Και βέβαια, όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Φυσικά, απολαμβάνεις το FIFA World Cup 26 mil και μαζεύεις και τα

0: Αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: Κάθε μέρα Trends Beauty Shop.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
7: Μέχρι τις 6,

Mira dónde me deja, Το τεστάρα αυτό, πότε θα το πετύχω, πότε δεν θα το πετύχω, πότε και εσείς. Έχετε μια ηχορύπανση τέλος πάντων από που μας ακούτε. Λοιπόν, να σας πω το καινούριο τώρα, το πολύ καλό, με το ink.com, το οποίο είναι πλέον live, αποτελεί ένα νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Και βέβαια είναι η μετάβαση σε όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree. Έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε. Συγκεντρώθηκαν πλέον σε ένα προορισμό, ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση την αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας βέβαια στο ink.com να ανακαλύψετε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Το έχουμε έτσι. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com. Χορηγός επικοινωνίας Trace FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next.

Πάρα πολύ ωραίο και βέβαια η ώρα για τη σέντρα τη σημερινή, γιατί έχει πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, έχει φτάσει και στα εστιατόρια McDonald's. Θυμίζω το FIFA World Cup 26, το οποίο επιλέγει μεταξύ ενός Big Mac και 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce και αποκτά και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με έναν από τους αγαπημένους σου football stars για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μιλάω για Beckham, για Yamal, Ronaldinho. Yamal που κάνει μια ωραία αγκαλιά χθες με τον Ronaldo. Λοιπόν, διεκδικείς είπαμε ποτήρια συλλεκτικά με Yamal, Ronaldinho, Henry, Son, Grimace. Σε περιμένουν βεβαίως όλους να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι ξεκινάει βεβαίως το βράδυ, θα σας πω το πρόγραμμα σε λίγο. Εσύ απλά έχεις να το ζήσεις παρέα με τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. The 98.2 and 104.3. The sound.

0: ξεκίνησε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

Dave μαζί με Tem στο Rain Dance βεβαίως. Ελπίζουμε ότι όλοι θεωράει τα απογευματάκι βεβαίως. Τρίτης με τρέλα και σήμερα στο Choice 642 είναι ο Άντωνη 642. Εντάξει, σας είπα τα σχετικά τέλος πάντων για τις αποφάσεις Τραμπ και τα λοιπά και τα λοιπά για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, για την κόκκινη κάρτα, τα λέγαμε αυτά, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να παίξει, ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο, η FIFA, Infantino, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, τα λέγαμε αυτά, για σας παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Τώρα το σκηνικό είναι ότι είχαμε επίδειξη δύναμης από το Βέλγιο κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4-1.

διάσημο χώρο φυσικά, μετά τρολάροντας βέβαια τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο ίδιος απαντάει ότι δεν τους θέλουμε τέλος πάντων στα χώρα και τα λοιπά, δεν θέλουμε ούτε και τις σοκολάτες τους και τέτοια.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Τρεις με έξι.
5: Τρεις με έξι.
4: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: 104.3. The Sound of Summer.
1: Αυτό είναι γεγονός. The Sound of Summer στον αγαπημένο στο Choice FM, τη φασαρία του και σήμερα Wanda News 642. Σήμερα τρίτη με τρέλα. Λοιπόν, Alex Warren, ένα εξαιρετικό Fever Dream. Και επειδή εσύ δεν θέλεις να χάσεις τώρα μια φάση στο FIFA World Cup 26, δεν χρειάζεται να τρέχεις και μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Ειδικά τώρα τα παιχνίδια που είναι βραδάκι. Παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 μήνυμα Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις και 6 από ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου στάρ του ποδοσφαίρου. Alright, ζεις κάθε φάση, πανηγυρίζεις κάθε goal. Yeah! Παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. We got it, έτσι δεν είναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα σε λίγο, το έχω εδώ μπροστά μου, να οργανωθούμε. Εντάξει, με τα δράματα χτες και με το τεράστιο drone show στην Πορτογαλία για το μεγάλο ευχαριστώ του Χριστιάνο Ρονάλντο για την Εθνική Πορτογαλίας και τα λοιπά. Παρεντήσεις από τον προπονητή και είχε παρασκήνιο η κουβέντα. Τεράστιο παρασκήνιο βεβαίως. Εντάξει, έτσι γραμματικά τα λέμε εμείς. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως, ink.com, μπείτε στο κερκίδα και τα βλέπετε όλα αναλυτικώς. Εδώ τι έχουμε, Ροζ, Bruno Mars, Άμα να ανοίξει ένα πατσατζίδικο στην Κορέα θα πιάσει. Πατσα. Μην μου πάρετε την πίσνα τώρα.

Γνωστό το σάμπολ βεβαίως, ένα εξαιρετικό track. Call on me, ο Eric Prydz, Eric Prydz, όπως θέλετε τον λέτε. Λοιπόν, φοβερό όμως, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ, όσοι δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, παρακαλώ, στον αντρικό πληθυσμό μιλάω. Λοιπόν, αποτείνουμε. Αποταθείτε στο YouTube. Όσοι δεν έχετε δει το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, ανατρέξατε στα YouTube. Εντάξει, οργανωθείτε. Φοβερό βίντεο κλιπ για την εποχή, ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Έρχονται τεράστιες επιτυχίες. Ed Sheeran στο Azizam Tyna με το CI. Axel Ingrosso, More Than You Know, και το Bam Bam Jamaican Bam Bam. Πριν όμως, πάμε μπαλά, πάλι μπαλά, πάλι δεν θα βγούμε. Αυτές είναι οι ατάκες οι οποίες παίζουν τελευταία. Πάλι μπαλά, πάλι δεν θα βγούμε. Πάμε, δεν θα πάμε για καφέ. Υπάρχουν κάτι τέτοια κουφά. Λοιπόν, εμείς όμως το βιολί μας κανονικά. Το πρόγραμμα το σημερινό έχει να κάνει με την Αργεντίνη και την Αίγυπτο. 7 η ώρα. Απογευματινό το παιχνίδι, ωραίο. Να το προλάβει όλος ο πλανήτης. Αργεντινή, Αίγυπτος σήμερα στις 7. Ελβετία, Κολομβία στις 11. Λοιπόν, τα επόμενα παιχνίδια εδώ στις 9 του μήνα, Γαλλία, Μαρόκο. Ωραία παιχνιδάκια η αλήθεια είναι αυτή. Ισπανία, Βέλγιο στις 10 του μήνα και στις 12 Νορβηγία, Αγγλία. Τι ωραία πράγματα θα παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα ακούμε κιόλας όμως. Να το τσιφτετέλι της εποχής.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: I'm loving it.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Μια ακόμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? 7 Ιουλίου σήμερα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρέουλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Ελπίζω να έρθετε εδώ στην παρέα μου. Έχω τρομερή διάθεση. Ο καιρός και πάλι σήμερα δεν είχε τη διάθεσή του. Ξεκίνησε με ήλιο. Κάπως μετά το πήρε και συνέφιασε. Τώρα νομίζω τα πράγματα ξαναπαίρνουν την κανονική τους καλοκαιρινή ροή. Λοιπόν, εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και φυσικά το 97-7-10-7-10 εντελώς ωραίο στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μα

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Φυσικά μπαίνουμε και διαβάζουμε τα πάντα στο Κερκίδα.net. Θέλω να σας πω για την Ισπανία, η οποία έτσι πήρε την πρόκριση, άφησε πίσω εννοείται τον Κριστιάνο Ρονάλτο και την Πορτογαλία, και μιλάω φυσικά για τους 8 του Μουντιάλ. Και χαιρόμαστε που υπάρχουν όλοι αυτοί οι ωραίοι αγώνες και περνάμε χρόνο με φίλους, μαγειρεύουμε, τρώμε πίτσες κτλ. Α, τώρα που σκέφτηκα μαγειρεύουμε, τρώμε κτλ. Θέλω να μου πείτε τα δύο, πιο τρία πιο εκνευριστικά πράγματα τα οποία σας κάνουν φίλοι όταν βλέπετε μαζί το Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω και ξεκινάω εγώ.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν για τα 2-3 πράγματα έτσι τα οποία κάνουν φίλοι για με την ώρα που βλέπουμε το Μουντιάλ και μας εκνευρίζουν. Το πρώτο είναι να έχουν ανοιχτά application και πριν να μπει τέρμα να μας λένε ότι έχει μπει τέρμα, έχει δοθεί κάρτα και τη συνέχεια του αγώνα. Είναι τρομερά εκνευριστικό. Το άλλο εκνευριστικό είναι να περνάνε μπροστά από την τηλεόραση. Είναι φούλε, γιατί μπορεί να μιλάμε για κάτι άλλο, αλλά θέλω να έχω την εικόνα. Και το τρίτο, να χαμηλώνουν η μίση μου τον ήχο, γιατί θέλουν να συζητάμε το τι γίνεται στο, γενικότερα στον ποδοσφαιρικό αγώνα και το τι γίνεται στη ζωή μας. Φούλε εκνευριστικά και τα τρία αυτά νομίζω πράγματα τα οποία γίνονται. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mud Racer,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
8: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
9: Μέχρι τις 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

choicefmcyprus.com.cy, αλλά φυσικά και να μας ακολουθήσετε στο Choice FM Cyprus σε Instagram, TikTok αλλά και Facebook. Περιμένω εννοείται να δω τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς που έχουμε στο Instagram. Έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς Choice FM Cyprus και επιστρέφουμε σε

Αυτή για αν ήταν συνάντηση. Σκέψου τώρα να συναντήσεις από κοντά τη Σίλια Κρυθαριώτη και να τη ρωτήσεις, Σίλια μου, ποιον είδες σήμερα στο γραφείο και να σου πει την J-Lo. Καλά, ακούσατε, η Σίλια Κρυθαριώτη συναντήθηκε με την Τζένιφερ Λόπες σήμερα στο Παρίσι. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν οι δύο αυτές γυναίκες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Σίλια Κρυθαριώτη πλέον έχει μπει στο βάθρο και όλες οι celebrity την ψάχνουν, τη βλέπουν και γενικότερα τους αρέσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ η Σίλια Κρυθαριώτη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Pops.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα αυταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάριο Μαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε φυσικά πάντοτε και πάντα κολλημένοι εδώ στο Now Choice, εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας, φυσικά με το Join. Το Χαρτζηλίκι γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση, αλλά και έχεις και πάρα πολλά έξτρας. Και 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viper. Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα και στην Ιωάννα Τουνή, η οποία ανέβασε ένα βιντεάκι που ουσιαστικά λέει ότι είναι η καλύτερη εβδομάδα έτσι του καλοκαιριού της, γιατί τελείωσαν οι πρωινές εκπομπές και ότι πλέον θα διασκεδάζει τη ζωή της χωρίς να την νοιάζει αν θα την κρίνουν ή αν θα την σχολιάσουν κτλ. Από τη μία καταλαβαίνω γιατί το κάνει, από την άλλη όμως είπαμε να δημιουργήσουμε content, να πούμε όλα αυτά που θέλουμε, αλλά μέχρι ως ένα σημείο. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, Ιωάννα. Δηλαδή σε βοηθάνε να ανεβάσει το engagement. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο έτσι συνέστημα από το να είναι καλοκαίρι και να οδηγείς στη Λευκωσία. Είναι κάπως πιο άδειοι οι δρόμοι, είναι πιο χαλαροί οι ρυθμοί, περνάμε πιο ωραία. Υπάρχουν πολλά events, μπαράκια και τέτοια που έχει χώρο να καθίσεις. Νομίζω ότι όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, η Λευκωσία γίνεται ακόμη ομορφότερη και σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις που πραγματικά όταν έρχομαι Λεμεσό κτλ. Είναι λες και από την κίνηση δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, πώς θα ξεφύγω από την κίνηση. Πάμε να ακούσουμε μουσική όμως και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς, ακούτε Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι όλοι εδώ κοντά μου και σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant-Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Προχθές λοιπόν που λέτε πήγα σε ένα γάμο καλοκαιρινό, έτσι Ιούλιο-Ιούλιο, και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, όλους αυτούς τους γαμπρούς, κουμπάρους και τα λοιπά, που φοράνε το κουστούμι τους, στέκονται τόση ώρα εκεί για να παντρευτούν, να διασκεδάσουν και τα λοιπά, και είναι μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Από τη μία τους λυπήθηκα λίγο, από την άλλη εντάξει, όταν παντρεύεσαι Ιούλιο στην Κύπρο, κάπως το ανέχεσαι όλο αυτό. Αν και ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι γιατί συζητούσαμε φίλους πριν εδώ στο γραφείο, ότι με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να καταργηθούν οι γάμοι τον Ιούλιο στην Κύπρο. Ιούλιο και Αύγουστο να μην παντρεύεται κανείς. Έχουμε τόσους άλλους μήνες που μπορείτε να παντρευτείτε. Ιούλιο και Αύγουστο ας το απαγορεύσουμε, νομίζω.

0: Η ώρα είναι 8. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: άνθρωποι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Rewind is back. This time, we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 8 Cyprus Kitesurfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.